Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

0: στην υγειά μας.
1: Όχι να το πιείς.
0: Τι να το κάνω το ούζο, Ρελίνα, να το καταθέσω στην τράπεζα.
1: Να το πουκώσεις. Έλα τώρα σε λίγο θα μας δεχτεί ο γιατρός και θα στο βάλει. Κάνε υπομονή.
0: Α, μη μου θυμίσεις το γιατρό. Δεν θέλω γιατρό, δεν τον μπορώ τον γιατρό σου, λέω, Λίνα.
1: Φοβάσαι.
0: Ναι, φοβάμαι, Λίνα μου. Τον φοβάμαι τον γιατρό, δεν θέλω.
1: Μα δεν πονάει.
0: Δεν πονάει εσένα. Εμένα όμως που θα μου χώσει ο γιατρός ένα σιδερικό στο στόμα θα πονάει, Λίνα. Οξοβόηδη.

0: Και το έπανες έτσι, αμέτη μου αμέτη να μας τα τρέξεις.
1: Βεβαίως, ο γάμος στον άνθρωπο, τον νοικοκυρεύει, τον στρώνει. Του δίνει ένα σκοπό. Άμα παντρευτείς,
2: βαράς την κεφάλα σου.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όχι, παιδί.
1: Όχι, παιδί.
0: Όχι, παιδί.

0: αυτές τις πορτοκαλάδες εκεί. Ποιοι τις είχαν?
1: Ένα ζευγαράκι.
0: Ζευγαράκι.
1: Μάλιστα. Ένας κύριος και μια κυρία.
0: Ώστε ζευγαράκι ήταν. Ένας κύριος και μια κυρία. Δεν ήταν να πούμε δύο κυρίες?
1: Αφού λέω ζευγαράκι, δύο κυρίες δεν είναι ζευγαράκι.
0: Αυτό να μου πεις. Άλλο ένας κύριος και μια κυρία, άλλο δύο κύριοι, άλλο δύο κυρίες, άλλο τρεις παπάδες, άλλο τέσσερες πυροσβέστες, άλλο πέντε γεωπόνοι και άλλο η λεγιόν των ξένων.
1: Μα τι λέτε, κύριε?
0: Άσε με τι λέω εγώ. Με το καζίκι που έχω πάθει, ό,τι και να πω λίγο είναι.

0: Dirty. Μόνο Λέικα.
1: Παραγγελιά.
2: Παραγγελιά.
1: Παραγγελιά. Έλα τα φώτα.

0: στο εντάξει, καθώς ον σε γραδάρισα για πολύ τσιριμπιν τσιριμπομπ. Και με το παρδόν, αλλά η εργασία διέρχεται κρίση. Για χαραντάν.
1: Dirty.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μπορείς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πες κι η μοναξιά σκοτώνει και πάντα βρίσκεις αλώθη και πάντα με κρεώνεις. Μιλάς για λίγο σοβαρά

Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

κοιτάζω με στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

σε φιλίζοντας απόψε, τα όνειρά μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική της τη σελίδα εσταμάτησα και θυμηθήκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.

0: Ανοίξτε λες. Ανοίξτε ρε. Εκείνη δεν θα έλεγε τίποτα, γιατί φεύγει και μονάχος μου θα ζω. Ίσως πια να μην την ξαναδώ. Ίσως μπορεί. Τον ίδιο δρόμο πήραμε, μα τώρα δρόμοι δύο θα μας χωρίζουν στη ζωή.
1: Dirty.

μαζί μου μορφή, καθώς θα σβήνεις στη στροφή. Γεννήθηκες να παίρνεις.

0: Η ώρα πήγε 7.
1: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
2: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
1: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
2: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
1: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 2848.
1: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
2: Χρόνης.
1: Χρόνης.
3: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμασης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας, μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ, με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερ 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
1: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611 813 053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
10: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
12: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
13: Dirty.

Dirty. Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdoupis.gr.
2: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
3: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
4: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
5: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοιγοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
6: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
7: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
8: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
9: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.

0: Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Κατάλαβα, έχεις. Α, ναι. Ορίστε. Διάβασε. Ποιος, εγώ?
1: Ναι, για.
0: Από μέσα μου.
1: Απόξω, ωραία, να ακούσω κι εγώ.
0: Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
1: Όχι αυτά, ρε.
0: Αλλά
1: τα φαγιά.
0: Μακαρόνια με κιμά.
1: Τίποτα πιο έκλεκτο.
0: Ναι. Αντζέμ πιλάφι.
1: Τίποτα πιο έκλεκτο.
0: Γαρίδες αυγολέμονο.
1: Πιο έκλεκτο.
0: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
1: Πιο έκλεκτο.
0: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
1: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.

0: Dirty.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: ώρα πήγε 8.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
4: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
5: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: ελεκτικότητά τη, κυρία Τζέννη. Από καιρό περίμενα αυτή την υπέροχη στιγμή που θα είχα την ευτυχία να ζητήσω να μοιραστείτε το υπόλοιπο της ζωής μου με μένα.
1: Το υπόλοιπο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μου λέτε πόσο είναι το υπόλοιπο της ζωής.
0: Γιατί ρωτάτε?
1: Γιατί αν είσαι 70-75 χρονών και πρόκειται να ζήσεις μέχρι τα 80, γιατί να βάλω μαύρα μια και δεν μου πάνε.
0: Κύριε, αυτά που λέτε, χτυπήστε ξύλο.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική του τιμή. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975 8555 43. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
3: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
2: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
2: Τις Τρίτες, V-Power.
3: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
2: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
3: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
2: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
6: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη Βιπέ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-2787-17.
7: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.
8: Dirty.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7.
2: Η Ρίτα Σαγκελαρίου, όπως και άλλες κυρίες, είχαν ανάγκη για να σταθούν στη νυχτερινή διασκέδαση τα λεγόμενα σουξέ. Μία λέξη, μία έννοια μάλλον παρεξηγημένη και αμφιλεγόμενη. Όταν η επικαιρότητα, οι κώδικες, οι μηχανισμοί και οι φράσεις της καθημερινότητας γίνονται τραγούδια από εμπνευσμένους μας τόρους, τότε ναι, μεν έχουμε σουξέ σλόγγαν και σύνθημα που τραγουδούν οι πολλοί, αλλά παράλληλα μιλάμε και για τραγούδια για τα οποία ο χρόνος, που είναι ο καλύτερος και πιο δίκαιος κριτής, έχει δώσει πλέον τις απαντήσεις του.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Η ώρα πήγε 9.
1: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και 2 γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Βιοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
3: Χρόνης.
2: Χρόνης.
4: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα, σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 2623 071 245.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610-421-586.
8: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ, η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Συσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Συσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
13: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σχίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 21 450.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
2: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
3: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-523235. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
4: Υπέροχα,
5: μοντέρνα,
4: πρωτοποριακά,
5: έξοχα.
6: Τα είδη εξοχής στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
4: Απατάγγελος.
7: Στα είδη εξοχής φύλακας άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
8: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
9: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται, είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
10: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
11: Τι έκανε πάλι το αχαϊκό? Τόσο νόστιμο! Από φρέσκο ντόπιο γάλα και αγνά υλικά σε απίθανες γεύσεις που θέλεις να...
12: Να το γλύψεις. Αυτό είναι παγωτό.
11: Αχαϊκό Χωριάτικο. Τη μεγαλύτερη απόλαυση του καλοκαιριού θα τη βρεις εδώ. Σε 8 σημεία στην Πάτρα.
12: Αχαϊκό Χωριάτικο. Κάθε φορά μένεις παγωτό.
13: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
14: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: Η ώρα πήγε 10.
1: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας, μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ, με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερ 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
4: Έφυγες.
3: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
4: Την άλλαξε κι αυτή.
3: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
4: Πες μου ότι το γύρισες.
3: Πώς?
4: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
3: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
4: Καλά, για σέρβις δεν το πήγες.
3: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις, ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση, Car Electric, Βασιλείο Αδαμοπούλου 53, Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 342 001.
5: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιππάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιππάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 422 900. Κουφώματα Φιλιππάτος. Δίνει λύσεις.

0: Siete.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.

0: Τέρτη.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Dirty, μόνο λαϊκά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
3: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκης Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκης Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
5: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
8: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

0: είναι οι ξένοι.
1: Έρχεται κύριε Δευτέρα.
0: Κάτσε στερή.
2: Δεσποινείς ξένοι.
3: Πού ήσουν, γιατί χαλάς τον κόσμο. Ούτε για την ανάγκη του δεν μπορεί να πάει κανένα.
0: Κύριε στη γραμμή.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Θέμη Αδαμαντίδη ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: Η ώρα πήγε 11.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά, κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γεωταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-421-586.
7: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
8: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη ΒΠΕ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-2787-17.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 2691 021 450.
13: Dirty. Stop my-

0: Η Εύα έχει απόψε ασβέτε.
1: Τι έχει?
0: Ασβέτε.
1: Ένα βρε κορίτσι μου, να φωνάξω για να γιατρώ.
0: Όχι, χρόνι μου, δεν είμαι άρρωστη.
1: Τι λέει η σου, τι λες δρατούλα?
0: Ασβέτε, παιδί μου, είναι μόδα. Αχ, όχι ασβέτε, δεν το λέει σωστά. To know us better, χρόνι μου.
1: Α, από αυτό έχει.
0: Ναι.
1: Αν χαθείτε και οι δυο σας με τρομάξετε, ορίστε. Πες μου τώρα, παιδάκι μου, γιατί πρέπει να φύγουμε το σπίτι? Είναι κολλητικό, ωραία. Αν χαθείτε και οι δυο σας με τρομάξετε, ορίστε. Πες μου τώρα, παιδάκι μου, γιατί πρέπει να φύγουμε το σπίτι? Είναι κολλητικό, ωραία.

0: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460.
1: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
2: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
1: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
2: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
1: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
1: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
0: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
3: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avieros.gr.
4: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
5: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7. Γιώργος Μητσάκης. Το Νοέμβρη του 1993 ο δάσκαλος έφυγε από τη ζωή. Ο Μητσάκης, άλλοτε στιβαρός και δωρικός και άλλοτε αρχοντορεμπέτης και περιπεκτικός, είχε το χάρισμα να διαφοροποιείται από τους ομότεχνούς του. Ακόμα και σαν προσωπικότητα, αλλά και σαν φιγούρα πάνω στο πάλκο, πέρασε το δικό του ύφος και στυλ. Χωρίς υπερβολή, πέρα από την τετριμένη αλλά εύστοχη ετικέτα δάσκαλος που το απένιμαν πολύ, ο Μητσάκης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας πηγαίος εστέ του λαϊκού πενταγράμμου.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: ώρα πήγε 12.
1: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
2: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
3: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις.pavlakarathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613 007 931.
4: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
5: Έφυγες.
4: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
5: Την άλλαξε κι αυτή.
4: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
5: Πες μου ότι το γύρισες.
4: Πώς?
5: Το άλλαξες σε υγρά αέριο.
4: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
5: Καλά, για σέρβις δεν το πήγες.
4: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις, ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση, Car Electric, Βασιλείου Αδαμοπούλου 53, Διοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 342 001.
6: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας. Αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ. Για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 311 131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπ.

0: έρχεται.
1: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονόμω Κατοίκων. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβοίας 238, τηλέφωνο 2610

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας, μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ, με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερ 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
2: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-4258-42. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
3: Υπέροχα,
4: μοντέρνα,
3: πρωτοποριακά,
4: έξοχα, έξοχα.
5: Τα είδη εξοχή στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
3: Απατάγγελος.
6: Στα είδη εξοχή φύλακας άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
7: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
8: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Στα πρατήρια Τσουράκι Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκι Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκι Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
12: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος επηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου... Η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου. Η ευθύνη μας.

0: Η ώρα πήγε μία.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr. Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610 421 586.
2: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιππάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιππάτος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 422 900. Κουφώματα Φιλιππάτος. Δίνει λύσεις.
3: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
7: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα, γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
8: Η απόλυτη δροσιά, όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 2691021450.
9: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
1: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
2: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
1: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
2: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
1: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
1: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
2: Χρόνης.
1: Χρόνης.
3: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
4: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
5: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
4: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
4: Τις Τρίτες, V-Power.
5: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
4: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
5: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
4: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη Βιπέ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-278717.
8: Στο Σικάγο, είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας, έχουμε σούβλες. Συσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Συσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
9: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
10: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευστικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: Μέρτη.
1: Η ώρα του Νότη Φακιανάκη ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
2: Μέρτη. Μόνο λαϊκά.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Η ώρα πήγε 2.
2: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και 2 γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460. Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975-855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα, σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήρια υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλήσε, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
7: Τι έκανε πάλι το αχαϊκό? Τόσο νόστιμο! Από φρέσκο ντόπιο γάλα και αγνά υλικά σε απίθανες γεύσεις που θέλεις να...
8: Να το γλύψεις. Αυτό είναι παγωτό.
7: Αχαϊκό Χωριάτικο. Τη μεγαλύτερη απόλαυση του καλοκαιριού θα τη βρεις εδώ, σε 8 σημεία στην Πάτρα.
8: Αχαϊκό Χωριάτικο. Κάθε φορά μένεις παγωτό.

0: έρχεται. Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα, Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου. Εδώ στο Dirty 105,7.
2: Το 1982 ο Γιάννης Πάριος υπογράφει ένα άλμπουμ το TEM της ελληνικής δισκογραφίας, τα Νησιώτικα, με πωλήσεις που συνολικά στο διάβα των καιρών αγγίζουν το 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Τραγούδια παραδοσιακά που μορφοποίησαν ο Γιώργος Κονιτόπουλος, η Άννα Καραμπεσίνη, ο Κώστας Μουντάκης και άλλοι ξεχωριστοί, και όλη η Ελλάδα τραγουδά και χορεύει μαζί τους.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: η αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει, πρέπει να είναι και ένα μπόνους. Χρυσό μπόνους. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο, με ένα τηλεφώνημα. Bonus Gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες, στην πραγματική του τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
2: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
3: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
4: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
3: Σε μένα V-Power Diesel όσο παίρνει.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Σελ Δρακόπουλος.
3: Τις Τρίτες V-Power.
4: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
3: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
4: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
3: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερη 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
7: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
8: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ, η ασφάλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610-43-6825. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
9: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.

0: Δέρτη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Η ώρα πήγε 3.
1: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις.pavlakarathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
2: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
3: Έφυγες.
2: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαζε η μπαταρία.
3: Την άλλαξε κι αυτή.
2: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεριοκίνηση.
3: Πες μου ότι το γύρισες.
2: Πώς?
3: Το άλλαξες σε υγρά αέριο.
2: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
3: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
2: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
4: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
5: Υπέροχα,
6: μοντέρνα,
5: πρωτοποριακά,
6: έξοχα, έξοχα.
7: Τα είδη εξοχή στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
5: Απατάγγελος.
8: Στα είδη εξοχή φύλακας Άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
9: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
10: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
11: Ξεκινάει. City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλου. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
13: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλαύκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβοίας 238, τηλέφωνο 2610

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
2: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
1: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
2: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
1: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
2: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
1: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
1: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
4: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 2691-021-450.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Μπέρτι. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Deserti. Αληθινά τραγούδια.

0: δεν χώρισες και τις τρεις.
1: Πώς θα παντρευόταν την τρίτη αν δεν χώριζε τις δύο προηγούμενες?
0: Αν έμενε χείρος.
1: Α, αυτό σπάνια συμβαίνει. Δεν διαβάζεις στατιστικές που γράφουν ότι σε κάθε 10 χείρες αναλογεί μόνο και μεταβίας ένας χείρος. Ζωή να έχει και σίδερο στη μέση του.
0: Το έχουμε αυτό το προνόμιο, μην τα θέλετε και όλα δικά σας.
1: Βεβαίως, να ζείτε και να μας θυμόσαστε.

0: Η ώρα πήγε 4.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνεϊκών. Τηλέφωνο 2610 421 586.
3: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
4: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17, Οβρία. Τηλέφωνο 2610-4258-42. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
5: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
6: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη ΒΠΕ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-278717. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: έρχεται.
1: Dirty.
2: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
0: 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλάφκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 2623071245.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρμου.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
7: Φέτος το καλοκαίρι πάμε Καλάβρητα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρητα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
8: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
9: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
10: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant, τα Κατοσταράκια, Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
11: Dirty.

0: Dirty.
1: Η ώρα της Πάολα ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή. Dirty.

0: Η ώρα πήγε 5.
1: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
2: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 8555 43. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
5: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
6: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις ήττες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο ΣΥΤΑΣ. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου ΣΥΤΑΣ. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλησέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο ΣΥΤΑΣ. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει μύθια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική τους τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Χρόνης.
4: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμανσης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερη 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr.
5: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
6: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
7: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
8: Εμείς δηλαδή. δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσει.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
11: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.

Αλλή μου, στρατηγέ μου, από τους ηθικούς που είναι ηθικοί επειδή δεν μπορούν να είναι αλήθικοι. Και από τους τίμιους που είναι τίμιοι επειδή δεν μπορούν να είναι άτιμοι.

0: Η ώρα πήγε 6.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαμε το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
3: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
4: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
3: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Σελ Δρακόπουλος.
3: Τις Τρίτες, V-Power.
4: Κάθε Τετάρτη, προσφορά Coral Gas.
3: Κάθε Πέμπτη, V-Power Diesel και έφυγα.
4: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
3: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-22478.
2: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γεωταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-421-586.
5: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
6: Υπέροχα,
7: μοντέρνα,
6: πρωτοποριακά,
7: έξοχα, έξοχα.
8: Τα είδη εξοχή στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
6: Απατάγγελος.
9: Στα είδη εξοχή φύλακας άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
10: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
11: Τι έκανε πάλι το αχαϊκό, τόσο νόστιμο! Από φρέσκο ντόπιο γάλα και αγνά υλικά σε απίθανες γεύσεις που θέλεις να...
12: Να το γλύψεις. Αυτό είναι παγωτό.
11: Αχαϊκό χωριάτικο. Τη μεγαλύτερη απόλαυση του καλοκαιριού θα τη βρεις εδώ, σε 8 σημεία στην Πάτρα.
12: Αχαϊκό χωριάτικο. Κάθε φορά μένεις παγωτό.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου, 9 το

0: έρχεται.
1: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλαύκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου, αμαρτία μου.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων. Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17 Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
1: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιππάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιππάτος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιππάτος. Δίνει λύσεις.
2: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
3: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
4: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-21-450.
5: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

Aperte. Αληθινά τραγούδια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η ώρα πήγε 7.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6975 85 5543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
6: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
10: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.

0: Δεσέρτη.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
3: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
2: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
3: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
2: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
3: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
2: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων
3: Χρόνης.
2: Χρόνης.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο Σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλήσε, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο Σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
5: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
6: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών. Απολύμανση. Επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη ΒΠΕ Πατρών. Τηλέφωνο 2610-2787-17.
7: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
8: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
9: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
10: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

0: Ονούφριε, την προσευχή σου.
1: Μάλιστα, άπη μου. Θεούλη μου, φύλαε την αγαπημένη μου γυναικούλα από κάθε κακό. Κακό να την έβρει. Μέρες να με κόβεις και χρόνια να της δίνεις, που να μην σώσει να ξημερωθεί. Στάχτη να πιάνει και χρυσάφι να γίνεται, που στάχτη να γίνει. Τον άγγελο αυτόν της καλοσύνης πίσω μου σε έχω σατανά. Παναίτσα μου, νύστητη μου κύριε.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Dirty.
1: Η ώρα της Άννας Βύση ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία, Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
2: Dirty. Μόνο λαϊκά.

0: Η ώρα πήγε 8.
1: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο γουρδούπης.gr.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
4: Έφυγες.
3: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία.
4: Την άλλαξε κι αυτή.
3: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεροκίνηση.
4: Πες μου ότι το γύρισες.
3: Πώς?
4: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
3: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
4: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
3: Στο Car Electric Κωστόπουλος δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεροκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
5: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ, η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610-43-6825. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
6: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Oil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή και φυσικά διανομή πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο σου. Τσουράκι Oil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Oil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι. Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβία 1, δίπλα από τη Φρουτεμπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
7: Υπέροχα,
8: μοντέρνα,
7: πρωτοποριακά,
8: έξοχα,
7: έξοχα.
9: Τα είδη εξοχή στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
7: Απατάγγελος.
10: Στα είδη εξοχή φύλακας άγγελος, Απατάγγελος ξεχωρίζει.
11: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
12: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.

0: έρχεται.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Dirty.
1: Το τραγούδι από τα παλιά ήταν μια χορηγία της εταιρείας Αφίτσα Λαμιδά. Για το χώρο σας θέλετε φυσικά το καλύτερο. Αναζητάτε ποιότητα, αισθητική και φίνες γραμμές. Εμείς σας προσφέρουμε όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για το χώρο σας, Αφίτσα Λαμιδά. Ενεργειακά κουφώματα, κατασκευές αλουμινίου, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε λύσεις. Εποφεληθείτε τώρα και μέσω του προγράμματος Εξοικονόμω Κατοίκων. Αφίτσα Λαμιδά, Ευβίας 238, τηλέφωνο 2610 32 11 12.

0: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσω το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής. Στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
1: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 26 23 0 71 245.
2: V-Power. Γεμίστε το, εννοείται.
3: Εγώ Coral Gas. Full Areto.
2: Σε μένα V-Power Diesel, όσο παίρνει.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Σελ Δρακόπουλος.
2: Τις Τρίτες V-Power.
3: Κάθε Τετάρτη προσφορά Coral Gas.
2: Κάθε Πέμπτη V-Power Diesel και έφυγα.
3: Ποιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης, ποιότητα στα καύσιμα.
2: Και φόρτιση. Με την κάρτα All Smart Club κερδίστε ακόμη περισσότερα.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δρακόπουλος. Πατρών Πύργου 119, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 930 22 478.
4: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifier, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γιοταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης, θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifier Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-421-586.
5: Για κάθε χώρο που χρειάζεται περίφραξη, για κάθε έργο που θέλει σωστή κατασκευή, Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις, σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εμπειρία 40 ετών. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Με δωρεάν μελέτη του χώρου σας, ξύλωμα της παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Μαγούλα κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις.pavlakarathanasis.gr. Τεχνογνωσία που δουλεύει για σένα.
6: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698-77-20-319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
7: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλάβρυτα. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπολείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
8: Η απόλυτη δροσιά. Όνειρο θερινής νυχτός. Όραμά μας. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Συστήματα σκίασης και τέντες όλων των τύπων με βραχίονες, αυτοματισμούς, πέργολες, ζελατίνες, μουσαμάδες, στόρια, ρολοκουρτίνες με 7 χρόνια εγγύηση, επώνυμες υπογραφές, άμεση εξυπηρέτηση και ευκολίες πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Τεντόραμα Καραμάνος Δημήτριος. Πλατεία Δεξαμενής, Αίγιο. Τηλέφωνο 26 91 0 21 450.
9: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.
10: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, Κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλάφκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Η ώρα πήγε 9.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodles Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Το αγαπημένο σου στέκι, εδώ και 14 χρόνια, σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο, με την ίδια ποιότητα, σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141 και στο nakaya.gr. Nakaya Sushi and Noodles Bar. The Original Rolls.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Στα υδραυλικά δεν υπάρχουν εμπόδια όταν υπάρχει ο ειδικός. Τσιρίνης. Η κορυφαία επιλογή για αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στον τομέα της θέρμασης, της ψύξης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, εμπόριο ειδών υγιεινής. Κλείσε ραντεβού για ηλιακό θερμοσύφωνα και αντλίες θερμότητας μπαίνοντας στα αντίστοιχα προγράμματα εξοικονομώ με επιδότηση έως 60% με εγκατάσταση και υποστήριξη. Τσιρίνης Plumbing Services. Γούνερη 215. Πληροφορίες 26 130 14 241 και στο tsirinis.gr. Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
4: Χρειάζεστε ανταλλακτικά φανοποιίας ή μηχανικά? Ηλίας Ζησιμόπουλος. Ανταλλακτικά μεταχειρισμένα και καινούρια για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εδώ θα βρείτε μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και παράδοση στον χώρο σας. Ηλίας Ζησιμόπουλος. Αποκλειστικά και μόνο στην Ηλίας 17, Οβρία. Τηλέφωνο 2610-425842. Το μεγάλο όνομα στο χώρο του ανταλλακτικού.
5: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομού Αυτονομού. Κουφώματα αλουμινίου και PVC Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-422-900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μια χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949-911-229.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Η ιστορία αμαρτία είναι μια χορηγία της εταιρείας εμπορία κρεατών Λεωνιδόπουλος Γιώργος.
1: Ιστορία μου αμαρτία μου με τον Κώστα Μπαλαχουτή.
2: Λευτέρης Παπαδόπουλος, τα ρωμαλέαζε η μπέκικα του κορυφαίου λαϊκού στιχουργού. Οι καταβολές του από το δημοτικό τραγούδι συχνά ξεπροβάλλουν στο έργο του, ενώ η γενικότερη θεώρησή του έχει επιρροές από το ρεμπέτικο αλλά και το κλασικό λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 50.

Η ιστορία αμαρτία ήταν μια χορηγία της εταιρείας Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Θέλετε όλοι να μιλούν για τις ποιοτικές σας γεύσεις. Γι' αυτό επιλέγετε τους πιο εκλεκτούς προμηθευτές. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Νοπό, χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο για επαγγελματίες της εστίασης με πώληση χονδρική. Υψηλή ποιότητα στο κρέας με διανομή υπό αυστηρές προδιαγραφές με ιδιόκτητα οχήματα στους νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Ετωλοακαρνανίας. Εμπορία Κρεάτων Λεωνιδόπουλος Γιώργος. Τηλέφωνο 6948 106 871. Εγγύηση για κάθε επαγγελματία.

0: Αυτές τις δύσκολες ημέρες, κάθε ώρα που περνάει πρέπει να είναι και ένα bonus. Χρυσό bonus. Ένα χειροδανιστήριο bonus gold. Έχει εμήθεια, διακριτικότητα, άμεση εξυπηρέτηση, ακόμη και στο δικό σας χώρο με ένα τηλεφώνημα. Bonus gold. Αγορές κοσμημάτων, χρυσών νομισμάτων, χρυσές λίρες στην πραγματική του τιμή. Ένα χειροδανιστήριο Bonus Gold. Το συν στις ανάγκες σας. Κανακάρι 195 και Γούναρη εντός το ΑΣ. Τηλέφωνο 2610-225-795. Κινητό 6945-707-123.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975-855543. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. 50 χρόνια αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μέσω του δικτύου Michelin Via Leader διασφαλίζουμε την ποιότητα και εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας σε επιβατικά και βαρέα οχήματα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Με κινητά συνεργεία εξυπηρέτησης, καταρτισμένο προσωπικό και συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού. Ελαστικά Λαμπρόπουλος. Μισός αιώνας συνοδηγός στην ασφάλεια. Κανελοπούλου 17 και στη Γλαύκου 98 με νέα υπηρεσία καθαρισμού βαρέων οχημάτων.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Διαβάζεις την είδηση, αλλά δεν ξέρεις αν είναι fake. Ακολουθείς κάποιο lifestyle, αλλά δεν ξέρεις αν είναι virtual. Θαυμάζεις το κατόρθωμα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι AI. Ζεις σήμερα, αλλά δεν ξέρεις αν είναι χθες ή αύριο. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Δες την αλήθεια. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού. Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
6: Τι έκανε πάλι το αχαϊκό? Τόσο νόστιμο! Από φρέσκο ντόπιο γάλα και αγνά υλικά σε απίθανες γεύσεις που θέλεις να...
7: Να το γλύψεις. Αυτό είναι παγωτό.
6: Αχαϊκό Χωριάτικο. Τη μεγαλύτερη απόλαυση του καλοκαιριού θα τη βρεις εδώ, σε 8 σημεία στην Πάτρα.
7: Αχαϊκό Χωριάτικο. Κάθε φορά μένεις παγωτό.

Good evening, everybody. Bonsoir, monsieur, dame. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τα αγάλματα της σιωπής. Πιθανόν δεν αντελήφθητε την είσοδό μου. Εγώ είμαι, γλύκα μου, ο άνδρας πόθος. Οι γυναίκες μπήκε η κορώνα του σπίτιου. Απαιτώ να εγκαταλείψετε την ουδετερότητα και να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Εγώ είμαι, γλύκα μου, ο άνδρας Μαντζούνι. Αμάν το ξεράδι της Παναγία μου.

0: Η ώρα πήγε 10.
1: Τι είπες, Μαρή, πάλι ακυρώσαν το τραπέζι. Όχι, αγάπη μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι με τα καλύτερα από την κρεαταγορά Μουστερής. Βέβαια, οικογενειακή επιχείρηση. Μπορεί να αλλάζουν οι γενιές, αλλά η ποιότητα είναι πάντα η καλύτερη. Καλέ, άσε τα γλυκά. Κρασί να φέρεις. Κρεαταγορά Μουστερής, στην Ακράτα Αχαΐας. Χονδρική σε Αχαΐα, Κορινθία και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2696-031.000.
2: Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, 2 Παγλάφκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-336-460.
3: Αυτό είναι το πιο γλυκό νέο στην πόλη. Το νέο κατάστημα Dolce είναι γεγονός. Στην Γεωργίου Παπανδρέου το νέο ζαχαροπλαστείο Dolce φέρνει την απόλαυση δίπλα σου. Με τη γνωστή ποιότητα και τις απίθανες γεύσεις του. Ζαχαροπλαστεία Dolce. Στη Δημοκρατίας 80 και νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 59. Διπλή απόλαυση.
4: Τι μπορεί να διατηρήσει το αυτοκίνητό σας σε καλή κατάσταση?
5: Τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Τα ποιοτικά προϊόντα.
4: Μα πάνω απ' όλα είναι το όνομα. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
5: Για ποιότητα που διαρκεί, για ανταπόκριση σε κάθε πρόκληση.
4: Για άψογη εξυπηρέτηση με πάνω από 22.000 κωδικούς στις καλύτερες τιμές.
5: Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης. Ελευθερίου Βενιζέλου 71, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-2848.
4: Τι κάνει ένα αυτοκίνητο ακόμη καλύτερο? Η εγγύηση και η πείρα του ονόματος. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Χρόνης.
6: Κοντά σας, πάντα με υπευθυνότητα, σε κάθε διαδρομή σας. Προτεραιότητά μας, ο οδηγός και η ασφάλειά του. Πρατήρια υγρών καυσίμων Ελλήν, Βανέσα Κρίγκου, στη Βάρδα Ηλίας. Υποσχόμαστε ποιότητα στα καύσιμα και την έχετε με την εγγύηση της Crystal Next. Και το σπίτι σας πάντα ζεστό με πετρέλαιο θέρμανσης από το πρατήριο υγρών καυσίμων Ελλήν Βανέσα Κρίγκου στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 2623 071 245.
7: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
8: Υπέροχα,
9: μοντέρνα,
8: πρωτοποριακά,
9: έξοχα, έξοχα.
10: Τα είδη εξοχής στον Απατάγγελο είναι κατεξοχήν απαραίτητα.
8: Απατάγγελος.
11: Στα είδη εξοχής φύλακας Άγγελος. Απατάγγελος ξεχωρίζει.
12: Απατάγγελος, στο Ρίο. Τηλέφωνο 2610-991-427.
13: Κάθε νέα σεζόν αλλάζω. Θέλω φρέσκο αέρα στο σπίτι μου. Και για να καθαρίσω τα χαλιά, δεν τα βγάζω στον ήλιο, τα στέλνω στον ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Καθαρισμός χειροποίητων μεταξωτών χαλιών, απολύμανση, επισκευές σε τρύπες, κρόσια και ρελιάσματα. Παράδοση παραλαβή από το χώρο σας και φύλαξη. Τα πιτοκαθαριστήρια Ήλιος. Στη Βιπέ Πατρών. Τηλέφωνο 2610 27 87 17.

0: γίνεται.
1: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής. Ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα. Και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρυτα. Γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.

Dirty. Το τραγούδι της εβδομάδας ήταν μια χορηγία των Markets Κρεάτων Κάρνα. Θα μας βρείτε σε 5 σημεία στην Πάτρα και στο νέο Κάρνα Ελευθερίου Βενιζέλου 42. Κάρνα, πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
1: Ξέρεις τι έχουν κοινό όλα τα εμπορεύματα? Κάπου πρέπει να πατήσουν. Καρνάτσος Παναγιώτης. Παλέτες που αντέχουν και συνεργασίες που κρατάνε. Μεγάλο απόθεμα για κάθε ανάγκη επιχείρησης. Ποιοτικές, αξιόπιστες παλέτες και ξυλοκυβώτια. Καρνάτσος Παναγιώτης. Κατασκευή και εμπορία όλα σε ένα σημείο. Με δικό μας στόλο για άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Στη Βάρδα Ηλίας. Τηλέφωνο 698 77 20 319. Γιατί η σωστή βάση κάνει όλη τη διαφορά.
2: Ανοίγετε τις πόρτες για να αερίζετε το σπίτι σας, αλλά με τις σίτες σας τι γίνεται? Είναι σε καλή κατάσταση? Εμπόριο σίτας. Τοποθετήσεις, κατασκευές, επισκευές κάθε τύπου σίτας. Ανοιγόμενες, σταθερές, σειρώμενες, πλισέ, για κάθε χώρο και για κάθε χρήση. Εμπόριο σίτας. Πολυετής εμπειρία, άμεση εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Αυλίδος 26, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-311-131. Για να μην περνάει ούτε κουνούπι.
3: Αν θέλετε να δείτε τους κόμπους σας να ανθίζουν, η λύση είναι μία. Γεωπονική ανάπτυξη. Εμπόριο γεωργικών φαρμάκων, εφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών. Γεωπονική ανάπτυξη. Διαθέτουμε σπόρους για κάθε καλλιέργεια, φυτά, γεωργικά εργαλεία, καθώς κερδευτικά συστήματα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Γεωπονική ανάπτυξη, Τζαμάκος Κωνσταντίνος. Πρώτο κατάστημα. Ακροτηρίου 277 Πάτρα, τηλέφωνο 2611-813-053. Και δεύτερο κατάστημα, στις Βελιτσές Αχαΐας. Για να δείτε τους κόπους σας να ανθίζουν.
4: Στο Σικάγο είχαν όπλα. Στο Κουρτέσι Ηλίας έχουμε σούβλες. Ξυσταριά Al Capone. Εξυπηρέτηση σφαίρα, άριστη ποιότητα και τιμές χαμηλές. Ντόπια κρέατα, ζουμερά κοντοσούβλια, κοκορέτσι και πολλές άλλες νοστιμιές που θα σας κάνουν να παραδοθείτε. Ξυσταριά Al Capone. 54ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Τηλέφωνο 26230-91267. Κάντε τη σωστή στάση πάνω στο δρόμο.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω, σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο, δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλίνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-316969. Τσουράκη Σόιλ και για διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
8: Κάθε φορά που ανακαλύπτεις τον κόσμο, κάθε φορά που ο δρόμος σε πηγαίνει σε πρόσωπα αγαπημένα, το όχημά σου, η ευθύνη μας. Συνεργείο Φανοποιείου Αυτοκινήτων Αφιλάτσι. Κορυφαίες εργασίες συνεργείου και φανοποιείου για όλους τους τύπους αυτοκινήτων με εξειδίκευση στα Nissan. Εμπόριο αυτοκινήτων, γνήσια ανταλλακτικά και aftermarket. Εξειδικευμένη τεχνική PDR επισκευής βαθουλωμάτων χωρίς βαφή. Με συνέπεια και υπογραφή. Αφιλάτσι. Γλαύκου 42. Τηλέφωνο 2610 525 500. Το όχημά σου, η ευθύνη μας.

0: Dirty.
1: Η ώρα του Τόλι Βοσκόπουλου ήταν μια χορηγία του σταθμού κρεάτων Καρβουνιάρης Ανδρέας. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Κορίνθου 100 Αίγιο και Διακοπτό Αιγιαλίας. Σταθμός κρεάτων Καρβουνιάρης. Πάντα με ποιότητα και σεβασμό για τον καταναλωτή.
2: Dirty 105,7. Μόνο λαϊκά.

0: Η ώρα πήγε 11.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
2: Αναβαθμίστε τον χώρο σας. Δώστε λύσεις για συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και αυτονόμηση και μέσα από τα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Κουφώματα αλουμινίου και επίδυση Φιλιπάτος. Ολοκληρωμένες λύσεις από εξειδικευμένο προσωπικό που εξασφαλίζουν ηχομόνωση, θερμομόνωση, στεγανότητα και εξοικονόμηση ενέργειας. Κουφώματα Φιλιπάτος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 422 900. Κουφώματα Φιλιπάτος. Δίνει λύσεις.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Υπάρχει ένας γαστρονομικός παράδεισος κρυμμένος μέσα στην ηρεμία του δάσους. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Μεσογειακή κουζίνα που γίνεται εμπειρία για όλες τις αισθήσεις. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που μυρίζουν θάλασσα, καθώς και premium κοπές κρεάτων. Κορυφαίες ετικέτες από μεγάλη λίστα κρασιών. All Day Restaurant Τα Κατοσταράκια. Παραλία Φάλαρη, Μανολάδα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 230 72 911. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία γεύσης μέσα στη φύση.

0: Ναι, αν με πάρει στο τηλέφωνο η Μπέτη, να μου τη δώσει το άσπρο τηλέφωνο.
1: Στο άσπρο τηλέφωνο την Μπέτη, μάλιστα.
0: Τη λέγα και την Ία στο μαύρο.
1: Στο μαύρο, γιατί πένθος έχουν.
0: Τι, τι πράγμα, τι.
1: Όχι, λέω στο μαύρο, είπα.
0: Στο μαύρο, στο μαύρο. Την Κέτη και τη Λέλα.
1: Στο πράσινο.
0: Πού το κατάλαβε.
1: Δεν έχουμε άλλο μαύρο, άσπρο, πράσινο. Σημαία το κάναμε.
0: Μ' αρέσει λοιπόν, γιατί έχει χιούμορ.
1: Έχω χιούμορ, έχω λεφτά, δεν έχω κύριε διευθυντά λεφτά. Και από αύξηση δεν βλέπω να λέτε κουβέντα, γιατί.
0: Καλά, καλά, θα έρθει η ώρα.
1: Πότε θα έρθει, όταν θα μείνω με ένα δόντι.

0: Το David 11.30.
1: Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι. Όταν η νύχτα προχωρά, σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
0: Εσύ επιλέγεις το όχημά σου και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να το διατηρήσουμε όπως την πρώτη μέρα. Γιατί όταν μιλάμε για Rectifié, μιλάμε για Μέκα Μουστακόπουλος. Επισκευές κινητήρων παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων, γεωταχή, βαρέων οχημάτων και καπακιών. Επίσης θα βρείτε και ανταλλακτικά μεταχειρισμένα ή καινούργια. Rectifié Μέκα Μουστακόπουλος. Στο 14ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, στο ύψος των Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-421-586.
2: Η ασφάλεια στο δρόμο ξεκινά από τη σωστή φροντίδα του αυτοκινήτου. Στο Garage Service Ανδρέας Παπάκης, η εμπειρία και η τεχνογνωσία συναντούν την υπευθυνότητα. Με αξιοπιστία σε κάθε υπηρεσία και εξειδίκευση στα ιαπωνικά. Συνεργείο και βουλκανιζατέρ για οχήματα παντός είδους στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Παπάκης, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 691 στα Καμίνια. Εγγυημένη απόδοση σε κάθε όχημα. Τηλέφωνο 2613-007-931.
3: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
0: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
4: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Φέτος το καλοκαίρι πάμε καλά βρυτά. Σπέρχος Family. Η δροσιά συναντά την ποιότητα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Κρεοπωλείο με εκλεκτά κρέατα δικής μας παραγωγής, ταβέρνα με παραδοσιακή κουζίνα και ξενοδοχείο για την απόλυτη χαλάρωση. Σπέρχος Family Καλάβρητα, γιατί το καλοκαίρι θέλει βουνό, δροσιά και οικογενειακή φροντίδα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Η ώρα πήγε 12.
1: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6975 8555 43. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο gurdupis.gr.
3: Πήγα το αμάξι στο Car Electric για σέρβις, αλλά δεν έμεινα εκεί.
4: Έφυγες.
3: Όχι, εκεί έμεινα. Αλλά είδα και τα ηλεκτρικά. Χαμός. Και λέω, δεν άλλαξε η μπαταρία?
4: Την άλλαξε κι αυτή.
3: Φυσικά την άλλαξα, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί στο Car Electric στον Κωστόπουλο Γιώργο είναι δυνατή και στην υγρά αεροκίνηση.
4: Πες μου ότι το γύρισες.
3: Πώς?
4: Το άλλαξε σε υγρά αέριο.
3: Φυσικά. Είμαι και μερακλής και οικονομικός.
4: Καλά. Για σέρβις δεν το πήγες.
3: Στο Car Electric Κωστόπουλος. Δεν πας μόνο για μια δουλειά. Σέρβις. Ηλεκτρικά υγρά αεριοκίνηση. Car Electric. Βασιλείο Αδαμοπούλου 53. Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-342-001.
2: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω, ξέρεις γιατί.

Το αυτοκίνητό σας δεν είναι απλώς ένα όχημα. Είναι ευθύνη. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παντός Τύπου Γεώργιου Παπανδρέου, εδώ και δύο γενιές, η φροντίδα περνά από χέρι σε χέρι. Σέρβις, έλεγχος προκταίου, διαγνωστικός έλεγχος, κάρτα καυσαερίων. Με τεχνογνωσία, ειλικρίνεια και σύγχρονο εξοπλισμό. Σε νέο χώρο, στη Βασιλείου Αδαμοπούλου 54, Διοπά Γλαύκου. Αλλά πάντα στα καλύτερα χέρια. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γεώργιου Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 336 460.

0: φαίνεται η ζωή στην Ελλάδα?
1: Καλή είναι, καλή είναι. Μόνο λίγη ακρίβεια έχει, δεν έχει ακρίβεια,
0: Φτώχεια και φτώχεια. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με 3.000 και 4.000 το μήνα.
1: Τόσα πολλά. Λέω τόσα πολλά. Εγώ τα έχω για κορδόνια μόνο αυτά την ημέρα.

0: Η ώρα πήγε μία.
1: Στο ψηλότερο σημείο της Μπόχαλης, εκεί όπου η Ζάκυνθος υποκλίνεται στο Ιόνιο, υπάρχει ένα μέρος που αν το επισκεφτείς μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ. Όρο. Εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Ανάμνηση που κουβαλάς για πάντα. Μία χρυσή τομή ανάμεσα στην πολυτέλεια και την απλότητα. Η ημέρα ξεκινά με premium χαρμάνια, brunch και εκλεκτές γεύσεις κάτω από το φως του ελληνικού ήλιου. Με τη Δύση η ατμόσφαιρα μεταμορφώνεται. Executive dining με γαστρονομικές αναφορές και signature cocktails σε ένα σκηνικό απαράμιλης κομψότητας. Εκεί όπου η θέα συναντά το απόλυτο στυλ. Από το πρωί έως την καρδιά της νύχτας. Όρο. Τηλέφωνο 6949 911 229.

0: Μη θυμώνετε κι εσείς μαζί μου, μη θυμώνετε. Καλή κυρία Μαντάμ, εγώ δεν εννοούσα φουκαρά σε αυτό που
1: εννοούσα. Τι εννοούσες ρε, αυτή είναι βαριά κουβέντα και θα με την πληρώσεις.
0: Με συγχωρείτε, θέλετε να σας ορκιστώ.
1: Τι να μου ορκίσεις ρε χάσε, που με βρήκες εδώ μέσα και μου κάνεις τον καφάντα. Έπρεπε να σε έχω έξω ρε, να σε πλακώ στα παπιούτ. Να σου κάνω τη μόρτρα να την εσυχαίνονται και οι κότες.